0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κορυφό Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχής. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.
1: Okay, listen up.
2: Am I on

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home. Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
3: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
1: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
1: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
4: 10

0: These beautiful things that I've got.
1: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay. Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο The Tiri Tiri Show που μόλις ξεκίνησε στο KISS 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Σήμερα πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. 5 λεπτά μετά τις 8, 12 Οκτωβρίου του 2026. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11.
1: Έχουμε έρθει με δώρα, με διαγωνισμούς, με πολύ ωραία διάθεση.
0: Τρομερά θέματα.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: KISS 961.

0: Take Me There, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 8 λεπτά μετά τις 8 εδώ βρισκόμαστε. Όσοι είστε κοντά στο κινητό, μπείτε στο Instagram να μας δείτε ως έτσι νέους πρέσβεις αυτής εδώ της χώρας.
1: Ως Kimberly.
0: Διότι όσο να είναι, μετά από αυτά που συμβαίνουν, από ό,τι φαίνεται η θέση θα παραμείνει καινή. Και το κενό αυτό
1: δύο ενδεχομένως. Δύο καινούργιες προτάσεις υπάρχουν.
0: Υπάρχουν προτάσεις.
1: Την αμερικανική μας καταγωγή την ξέρετε σίγουρα.
0: Στο αίμα μας υπάρχει αυτή η καταγωγή, έτσι και η αριστοκρατική κυρίως. Οπότε νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Δύο στα σοκολατάκια, πώς τα λένε, τα.
1: Φεραίρο.
0: Φεραίρο μας λείπουνε.
1: Τίποτε άλλο.
0: Μη μας κακομαθαίνετε, κύριε Πρέσβη.
1: Μόνο με τα Φεραίρο θα μείνουμε, βέβαια.
0: Εκεί, θα τρώμε Φεραίρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά της ημέρας. Δευτέρα σήμερα, 12 του Οκτώβρη του 2026, 22-25η ημέρα του έτους, ανατολή στις 7:29 το πρωί, ενώ στις 6:53, δες πως μικράνουν οι μέρες, παιδιά, έρχεται η Δύση του Ηλίου. Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης, Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας, Εθνική εορτή της Ισπανίας, Fiesta Nacional de España, για την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Χριστόφορο Κολόμβο, σου λέει. Η σημερινή Γουινέα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία, ενώ στο εορτολόγιο είναι Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου, Αγίου Βαλαντίου Ασκητού εν Κύπρο, Ανδρομάχη, Μάχη, Μαχούλ, Ανδρόμαχος, Μάχος, Σιμεών, γιορτάζει?
1: Όχι.
0: Σιμεώνη, Σίμος με Ύψιλον, Σιμεωνή, Σιμεωνία, Σίμη, Σιμεώνα, Βαλάντης και Βαλάντιος. Και η Παγκόσμια ημέρα του αυγού, παιδιά, σήμερα. Να το τιμήσουμε το αυγουλάκι, παιδιά, καλό κάνει. Δεν βλέπω, δεν ξέρω Καζαμίας αν έχει κάτι άλλο να προσθέσει.
1: Όχι.
0: Δεν έχει τίποτα, θα επιστρέψουμε σε λιγάκι και να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε ακριβώς τα 17 λεπτά μετά τις 8. Πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, καταρχάς έχω πάρα πολλά θέματα για το θέμα Βύση, Καρβέλας, Κούστα και πάει λέγοντας. Πάμε τώρα στους φτωχούς που θέλουν να πάρουν το σπίτι μου 3 για να αγοράσουν σπίτι. Θα σας πω.
0: Δεν γεννηθεί κατολικούστες.
1: Που θα μας πω, έτσι θα ενημερωθούμε για όλες τις λεπτομέρειες, τι αλλάζει με την ηλικία, με τα εισοδηματικά κριτήρια κτλ.
0: Να τα, έχουμε και τέτοια τώρα.
1: Στον μεταξύ, να ξέρετε ότι έχουν μιλήσει και όλοι για όλα, όπως ας πούμε ο Χάρης Λεμπιδάκης για το θέμα της Βύση, όπως και η κουμπάρα Ναταλία Γερμανού για το θέμα Βύση. Επίσης έχω και το Γιάννη Βαρδί, μην με ρωτήσετε για ποιο λόγο, μίλησε και εκείνος για το Voice και για την έναρξη του Voice. Σου λέει γιατί ξεκίνησε το Voice. Λοιπόν, για τη συνέχεια θα σε πάω στην Kimberly που είναι εμπνευσμένο και το σημερινό μας story από την Kimberly. Να δούμε έτσι λίγο για ποιο λόγο έχουμε εμπνευστεί από την Kimberly σήμερα.
0: Έχει γίνει το μαλευράσι, παιδιά.
1: Έχω από πρώτη του χρόνου τέλος πάντων θα απαγορευτούν τα social media για τους εφήβους κάτω των 15 ετών. Και έχω όλες έτσι τις λεπτομέρειες γι' αυτό. Αλλά έχω και μία έρευνα η οποία ξέρεις τι λέει. Λέει ότι το 1/4 των εφήβων περίπου θέλει να γίνει influencer, είναι το επάγγελμα που θέλει να ακολουθήσει. Έχω ένα κύριο ο οποίος μπούκαρε μεθυσμένος σε ταβέρνα γεμάτη κόσμο στη Θεσσαλονίκη.
0: Να το.
1: Θα πάμε να δούμε και το θαλαμιγό, τον Κούστα, το καινούριο.
0: Μεγιά. Τον
1: θαλαμιγό αυτή.
0: Να πω στους Κούστες.
1: Η οποία είναι 80 μέτρα.
0: Πολύ
1: θα
0: καλό.
1: Ναι, στην Ιταλία.
0: Θα γίνει υπονομένη τη συνευλία τη Βύση. Χωρίς τραγούδια καρβέλα.
1: Πραγματικά. Έχω κάτι ντράβαρα που είχε ο Παϊτέρης.
0: Ο γνωστός.
1: Ο γνωστός.
0: Να το.
1: Εσύ δεν έλεγες την προηγούμενη εβδομάδα για την Κατερίνα Λάσπα.
0: Ναι.
1: Έχω ναι και για την Κατερίνα Λάσπα.
0: Είχα ασκάσει, παιδιά. Ευτυχώς
1: το ξέρω. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Έχω εδώ κάποιους. Μετά την Γαλλία που έχει γίνει χαμός με την κλοπή των εργοτέχνης.
0: Ναι.
1: Έχουμε και στην Ελλάδα περιστατικό.
0: Να το.
1: Όπου πιάστηκαν στα πράσα την ώρα που έκλεβαν έργα τέχνης από εργαστήριο γλυπτική στη Νέα Ιωνία.
0: Από εργαστήριο, δεν ήταν εδώ κανένας. Πικάσο.
1: Δεν ήταν από το μουσείο, αλλά ήταν από εργαστήριο.
0: Δεν ήταν του Πικάσο.
1: Θα σε πάω μέχρι τη Σαντορίνη που εκεί υπάρχει ένα ιδιαίτερο ξενοδοχείο. Θυμάστε το αεροδρόμιο Καστελίου που χτίζεται.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, αυτό θα ολοκληρωθεί ως ο Νούπο γιατί είναι στο 75%. Οπότε η αποπεράτωση του 75% είναι. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να γίνουν δοκιμαστικές πτήσεις και κανονικές πτήσεις. Οπότε θα πάμε να στα πω όλα αυτά.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Τον Καρβέλα τον ελέγχει και η ΑΔΕΤΑ, άμα θες.
0: Και την Ανούλα.
1: Και την Ανούλα, θα στα πω αναλυτικά και αυτά. Έχω εδώ μία πρόταση που έχει γίνει για το ποιοι επώνυμοι θα μπορούσαν να είναι στο ελληνικό κοινοβούλιο και σε ποιες θέσεις.
0: Α, ωραίο.
1: Και επειδή είμαι σίγουρος ότι θα έχεις και εσύ μία προτάσει, ναι, θέλω να κάνουμε μαζί όλο αυτό το, όλη αυτή την ανάλυση. Έχω τον Τραμπ ο οποίος έχει κάνει καινούριο άγαλμα.
0: Να τα.
1: Χρυσό.
0: Να τα.
1: Τι άλλο έχω. Διάφορα άλλα. Θα στα πω.
0: Αυτά. Και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται σήμερα στο δρόμο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε εσείς?
0: Καλά, πήραμε να μας πείτε τι γίνεται στο δρόμο.
1: Έχει αρκετή κίνηση. Λεωφόρο Κνωσού στο ύψος του Αηγιάννη, κατεβαίνοντας προς τα φανάρια του Μπεντεβή. Δημοκρατίας έχουμε αρκετή κίνηση, μαζεύουμε και σκουπιδάκια τώρα.
0: Για ποιο λόγο μαζεύουμε σκουπιδάκια τώρα? Διότι 8 παρα 10 ήταν έξω από τα σχολεία στην Κονδυλάκη το σκουπιδιάρικο και είχε γίνει μία ουρά, τι να σας πω.
1: Το ίδιο πράγμα Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Δηλαδή, ποιος βγάζει το πρόγραμμα του σκουπιδιάρικου τώρα που είναι ανοιχτά τα σχολεία και περιμένει ο κόσμος για να πάει στη δουλειά του ουρές στους δρόμους? Δεν ξέρω, πραγματικά. Ναι. Συνεχίστε να μην σας διακόπτουμε.
1: Κανένα πρόβλημα. Ας πούμε, Γιάννη το Χωστό επίσης έχει κίνηση στη Γιώφυρο και στα Φανάρια, στο ύψος του Τάμπο και μέχρι την 62, μέχρι την Μήνος, σε εκείνα τα Φανάρια. Μετά η Κάρου και Αντιστάσεως και στα Φανάρια του Κατσαμπά, στην Ικάρου.
0: Ποιο εφημερεύει σήμερα?
1: Εφημερεύει το Πανεπιστημιακό και Λαϊκή έχουμε στην Αγία Βαρβάρα στα Καμίνια.
0: Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 2810-361-362, 2810-361-363.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Kiss 961.

0: επιστρέψαμε με αγαπημένο Teddy Swims, 29 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Kiss 961. Βρισκόμαστε εδώ για να υποδεχτούμε και σήμερα την παρέα μας, τον αγαπημένο μας Λαβύρινθο στα πεζά. Για σας που ετοιμάζεται γάμο, βάπτιση, αραβόνα, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, πρωτοχρονιά, την κυπίτα, πλησιάζει ο καιρός πρώτος ή άλλος, το βλέπουμε. Όλες οι εκδηλώσεις έρχονται σε μια τεράστια πολυτελή αίθουσα με πεντανόστιμο φαγητό, τρομερή εξυπηρέτηση, τεράστιο παιδότοπο και μια πανέμορφη εκκλησίτσα για να φιλοξενήσει τα μυστήριά σας. 28 17 43 545, καλείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες, ερωτήσεις και ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε. Λοιπόν, με κάτι σύντομο να ξεκινήσουμε.
1: Ναι, πάμε λίγο στον Νίκο Καρβέλα. Να σας πω ότι προσπάθησε να γίνει μια επίδοση από την ΑΔΕ για μια φορολογική δήλωση του 2025 η οποία δεν είχε υποβληθεί. Mm-hmm. Δυσκολεύτηκαν να κάνουν την επίδοση διότι ο Νίκος Καρβέλας ξεκίνησε τα γαλλικά. Η ΑΔΕ ήθελε να κάνει αυτή την επίδοση για να γίνει φορολογική δήλωση του 25 και να δούνε αυτά τα 850.000 ευρώ.
0: Είχε ξεχάσει να κάνει δήλωση του 25.
1: Ναι.
0: Εμείς κάναμε.
1: Ναι.
0: Κάναμε.
1: Εμείς πληρώσαμε κιόλας.
0: Αν έχεις δίκιο. Πληρώσαμε, παιδιά.
1: Δεν κάναμε. Πληρώσαμε κιόλας.
0: Τώρα, τώρα αντιλήφθηκα.
1: Τέλος πάντων, και δεν κατάφερε ποτέ να γίνει επίδοση τετατέτ.
0: Ναι.
1: Έφυγαν τρέχοντας.
0: Πήγανε στο σπίτι να το βρουν. Κύριε Καρβέλα, έχετε ξεχάσει να κάνετε δήλωση. Το φωνάζανε από την Καγκελόπορτα. Ανοίξτε μας να σας πούμε. Αυτό.
1: Δεν έγινε ποτέ η επίδοση του γράφου. Όμως ο Καρβέλας υπέβαλε τη φορολογική δήλωση του 25 που δεν είχε υποβάλει.
0: Ναι, ήταν κλικ, ήταν παιδιά. Τσακ μπαμ το κανόδρομο.
1: Ναι. Και τώρα μένει να εξετάσουν τα 850.000 ευρώ. Είναι από την χρήση του 2025. Αναφέρονται και σε προηγούμενα έτη. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι τα τελευταία 4 χρόνια που είναι συνταξιούχος δεν έχει κάνει φορολογική δήλωση. Ισχύουν. Και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Καλή επιτυχία να πούμε. Πάντως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση από τον Καρβέλα, από την πλευρά Καρβέλα για όλο αυτό. Γιατί γελάς?
0: Κάνω εικόνα τους εφοριακούς οι οποίοι να θέλουν να μπουν στο σπίτι του Καρβέλα χωρίς να αντιληφθεί ότι είναι ο εφοριακός απ' έξω. Θα μπορούσα να φωνάξω «Γιαγιά, άνοιξε, από τη ΔΕΗ είμαστε». Και ο Καρβέλας σε γιαγιά δεν είναι, με το μαλλί. Σκεφτείτε το λίγο. Αυτό. Φτάνηκε, πιστεύω έτσι.
1: Πιο εύκολα από την. Από το ότι είναι από την ΔΕΔΙΕ και όχι από την ΑΔΕ.
0: Ακριβώς. Αλλάξτε λίγα γράμματα να αλλάξει η ζωή σας. Λοιπόν, είναι 8 και 31.
1: Και η Άννα Βύση βρίσκεται, παιδιά, στο στόχαστρο έρευνας από την ΑΔΕ για να δει τι έχουν δηλωθεί τα προηγούμενα χρόνια από τις συναυλίες.
0: Καλή Μάρμαρα κτλ.
1: Και γενικότερα η φετινή συναυλία βρίσκεται στο μικροσκόπιο. Ναι, διότι ήταν 10 εκατομμύρια τα έξοδα, ενώ τα έσοδα ήταν μόνο 7 εκατομμύρια. Οπότε.
0: Αυτά ενδιαφέρον ήταν 7.000.
1: Ναι, όχι, όχι, 7 εκατομμύρια. Οπότε αυτή η διαφορά των 3 εκατομμυρίων είναι που έχει βάλει σε υποψίες την ΑΔΕ.
0: Break και επιστρέφουμε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Σι. Τι να είναι το CNC.
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: Κις 961. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε, διότι παιδιά έρχονται.
2: Χαλάει ο καιρός. Αυτό θες να μας πεις τώρα.
1: Χαλάει, χαλάει. Κυκλώνες και διάφορα τέτοια θα μας βρούνε. Εγώ τα δα και προσπερνάνε βέβαια, αλλά δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα κινηθεί το θέμα. Λοιπόν, για σήμερα θα έχουμε μέχρι το μεσημέρι ηλιοφάνεια, 26 βαθμούς Κελσίου. Από το απόγευμα και έπειτα έρχεται μία συννεφιά. Ίσως φέρει και κατά τόπους κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις, με πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Ναι. Το σοβαρό θα είναι από την Τετάρτη και έπειτα. Στο νότιο τμήμα της Κρήτης για σήμερα, μετά το μεσημέρι θα υπάρχουν βροχές, συννεφιά, 6 μποφόρ δυτική άνεμη και υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Πηγαίνοντας προς τον Άγιο Νικόλαο, ο Άγιος Νικόλαος θα έχει μια βροχερή μέρα όλη μέρα. Δηλαδή θα ξεκινήσουν με συννεφιά, η οποία από το μεσημέρι και έπειτα θα φέρει κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις, οι οποίες αργά το απόγευμα θα γίνουν κανονικές βροχοπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία δεν θα πέσει κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου στη διάρκεια της μέρας και πρωί-βράδυ θα είναι στους 21-22 και θα έχουμε 5 μποφόρ δυτικούς ανέμους.
2: Καλά θα πάει αυτό.
1: Ναι. Στην Ιερά Πέτρα. Στην Ιερά Πέτρα θα είναι λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα, μιας και θα υπάρξουν και καταιγίδες. 23 βαθμοί Κελσίου. Θα ξεκινήσει η μέρα με ηλιοφάνεια, θα προχωρήσει με ασθενείς βροχοπτώσεις, με καταιγίδες, πιο έντονα φαινόμενα τις μεσημεριανές ώρες. Και στη συνέχεια θα έχουμε πιο κλασική βροχή, όμως καλή βροχή. Όχι την ποτιστική.
2: Τη δυνατή.
1: Ναι. Να πούμε ότι η Ιερά Πέτρα βέβαια μετράει και πληγές ακόμα από την προηγούμενη κακοκαιρία, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
2: Ναι.
1: Στη Σιτία. Βροχερή μέρα και στη Σιτία, ηλιοφάνεια με νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι, από το μεσημέρι και έπειτα βροχή με 26 βαθμούς Κελσίου, πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια και 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Στο Ρέθυμνο, λιακάδα με αραιές νεφώσεις για αρχή, στη συνέχεια θα είναι λίγο πιο έντονες οι συννεφιές. Και 26 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω ότι στο Ρέθυμνο δεν θα έχουμε φαινόμενα σήμερα. Πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια όμως.
2: Ναι.
1: Και συνεχίζουμε με τα Χανιά. Τα Χανιά, παιδιά, έχουν τον αέρα, 5 μποφόρ και 6 μποφόρ δυτικούς ανέμους. Οπότε το κουνούπι πάει σύννεφο. Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και 25 βαθμοί Κελσίου. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 20 βαθμούς, 17 για το Τιμπάκι και 21 για την Σαντορίνη.
2: Στην Αθήνα αυτή την ώρα ο υδράργυρος αγγίζει τους 19 βαθμούς Κελσίου από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα. Με συννεφάκια σε όλη τη χώρα θέλω να σας πω, 20 τα Κίδερα, 23 η Κάρπαθος, τα Κυρκέφη, θερμοκρασία η πιο αυξημένη, 16 στην Καβάλα και στις Σέρες, με ψηλόβροχο οι Σέρες, και Αλεξανδρούπολη το ίδιο με ψηλόβροχο στους 16, βροχές και καταιγίδες σε Σάμο και Λίμνο, 17 και 19 βαθμοί, 17 και η Πάτρα, εκεί από ό,τι βλέπω από 15 έως 20 παίζει όλη η χώρα, 15 η Άρτα, με μία βόλτα μέχρι τη Ρουμανία θα σας πάω, στο Βουκουρέστι, αυτή την ώρα με συννεφιά ο υδράργυρος αγγίζει τους 14 βαθμούς Κελσίου.
0: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Ένα καλοκαίρι έχει περάσει, τον άντρα δεν τον έχει βρει η κοπέλα εδώ στο τραγούδι. 44 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να υποδεχτούμε στην παρέα μας και το Ηράκλειο Bowling Center και το Fun Factory, αγαπημένους μας πολυχώρους, για όλη την οικογένεια, για μικρούς και μεγάλους, και για τα παιδικά πάρτι που ετοιμάζεται τώρα οι γονείς. Διότι είναι ένας ασφαλής κλειστός χώρος, όποια καιρική συνθήκη και αν υπάρχει απ' έξω, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι το βασικό. Για εσάς που ετοιμάζετε η γενέθλια των παιδιών και ξέρω πολύ καλά ότι όλοι έχετε το άγχος, να είναι όλα ωραία κτλ. Εκεί πέρα και ωραίο φαγητό θα φάτε. Και ωραία θα περάσουν τα παιδιά σας. Και ωραία θα περάσουν και οι φίλοι σας. Διότι δεν είναι μόνο να περάσουν τα παιδιά καλά. Αν πάει ο γονιός και είναι εκεί πέρα σαν το. Να μην ξέρει τι να κάνει και να είναι λίγο και φρικαρισμένος, να περιμένει να περάσει η ώρα. Δεν είναι ωραίο. Ενώ άμα παίξει bowling. Είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Μπιλιάρδο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κατάλαβες τώρα, υπάρχει τρόπος για να περάσουν όλοι καλά. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory, δώσε μας και τηλέφωνο επικοινωνίας.
1: 28 10 3 44 4 14.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τι, ωραίο.
1: Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσουμε με την Kimberly, παιδιά, γιατί θέλουμε λίγο να το μελετήσουμε το θέμα.
0: Πρέπει όποιος ξέρει για την Kimberly τι έχει γίνει να μας πάρει να μας πει, παιδιά.
1: Θα σε πάω λίγο μέχρι τον Εύωσμο, όπου... Ναι. Τρεις άνθρωποι που έτρωχαν σε ένα κατάστημα τραυματίστηκαν όταν μεθυσμένος οδηγός μπούκαρε κυριολεκτικά μέσα στο μαγαζί. Δηλαδή τα τραπέζια ήταν στρωμένα με φαΐ, δεν ξέρω πώς να σου το πω. Μπούκαρε στην αυλή του μαγαζιού.
0: Δεν έχω χειρότερο να κάθομαι να τρώω, να φτάνει μπουκιά στο στόμα και να σκάσει όλος με το αυτοκίνητο μέσα στο μαγαζί. Καταλαβαίνεις τώρα, μιλάμε γιατί.
1: Πάει και το φαΐ.
0: Αυτό.
1: Πάει και ο λογαριασμός.
0: Αυτό το βασικό. Το φαγητό εκείνη την ώρα που το τιμάς και σε τιμάει.
1: Λοιπόν,
0: να μπαίνει άλλο στη μέση.
1: Συνελήφθη. Παιδιά, στο μεταξύ, αν δείτε λίγο τις. Δεν ξέρω, μπορεί να τις έχετε δει. Ναι, κάθονται οι άνθρωποι σε μία. Είναι ένα μαγαζί κλειστό και έχει μία αυλίτσα μακρόστενη. Mm. Η οποία χωράει ένα τραπέζι στη σειρά, δηλαδή, φαντάσου. Και είναι τρία τραπέζια έξω από το μαγαζί. Τέσσερα τραπέζια. Οπότε μιλάμε για τέσσερις παρέες, γεμάτα τα τραπέζια. Τέσσερα άτομα, έξι άτομα και ένα παιδάκι, βλέπω, πιο μικρό σε ηλικία. Ο σερβιτόρος παίρνει παραγγελία. Κομπλέ και τα λοιπά. Έρχεται ο άλλος και μπαίνει μέσα στην αυλή. Που κάθονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σου λέω αυτή τη στιγμή.
0: Τραυματίστηκε κανένας.
1: Τρεις τραυματίες. Έσυρε τα τραπέζια στην άκρη. Δηλαδή τη γυναίκα την έσυρε με την καρέκλα. Τα τραπέζια μπήκε και παρέσυρε.
0: Τα πήρε όλα μαζί.
1: Καρέκλες, ναι. Μετά έκανε όπισθεν.
0: Α, πάλι καλά.
1: Και έφυγε. Όχι, τρέχουν και τον σταματάνε. Τρέξανε και τον σταματήσανε.
0: Α, ήθελε να φύγει κιόλας ο κύριος, κατάλαβε. Σου λέει, α, συγγνώμη, κατά λάθος.
1: Οι άλλοι έχουν πέσει κάτω στο εντωμεταξύ τραυματίες.
0: Ναι.
1: Α, του φύγε και η μάσκα του αυτοκινήτου μέσα, στο μαγαζί.
0: Την άφησε και έφυγε.
1: Ήταν περίπου μία τα ξημερώματα, στο γλυκό θα ήταν.
0: Ήταν μεθυσμένος προφανώς.
1: Αυτός ήταν μεθυσμένος. Οι άνθρωποι που τρώγανε θα ήταν στο γλυκό.
0: Αυτοί δεν ήταν μεθυσμένοι. Ενώ αν ήταν, θα σου λέγανε, α, πάμε, δώσε πόνο, εδώ έχουμε διαλύσει το πόνο.
1: Υπήρχαν ζαρτινιέρες περιμετρικά του μαγαζιού.
0: Οι οποίες δεν κατάφεραν να σταματήσουν.
1: Δεν κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία του γιοταχή.
0: Παιδιά, μιλάμε
1: όμως
0: για τραγικό.
1: Έσωσαν τους θαμώνες, γιατί όπως καταλαβαίνεις, ήταν ένα.
0: Έσωσε η ζαρτινιέρα. Δηλαδή, εγώ θα τον έκανε σάντουιτς τη ζαρτινιέρα του θαμώνα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όσο να είναι, πήρε ένα πρώτο κύμα κραδασμών η ζαρτινιέρα και έτσι.
0: Αν είχε και φυτεμένα ραδίκια, τα βλέπανε και ανάποδα. Ξεκάθαρα η ζαρτινιέρα.
1: Γελάμε,

Είναι εταιρεία Κασοτάκη στην παρέα μας και σήμερα για κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως και για κάγκελα στο χώρο σας, με λύσεις οι οποίες συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και φυσικά η Κασοτάκη αναλαμβάνεται προγράμματα εξοικονομώ. Θα πάμε power play της εβδομάδας. Nicole Kidman. Oh. Και επιστρέφουμε.

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται, Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου.

0: Ατία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης. Λεωφόρος Ικαρού 41. Τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή 54 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
3: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στις

0: είμαστε λοιπόν, επιστροφή 9:58 το πρωί, ώρα εδώ στον Κίς 9:61. Να ευχαριστήσουμε για την Αθηναϊκή Επιλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Θα σε πάω μέχρι...
0: Πού θα με πας?
1: Την Τραπεζαρία. Mm-hmm. Γιατί μετά θα σε πάω και στο Φιλοκούπολη, οπότε πρέπει να τα κάνουμε κόμματα.
0: Θα χρειαστεί την Τραπεζαρία, παιδιά.
1: Η Τραπεζαρία λοιπόν είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Και θα βρεις την Τραπεζαρία που ταιριάζει στο δικό σου το χώρο, στην Αθηναϊκή Επιλογραμμή, στην Οδό Καντάνου 27 και Λευθέρνης. Είναι μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων ανακαινισμένη για να διαλέξεις τα έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό σου το χώρο. Αθηναϊκή κατ' Παύλα Επιλογραμμή στο Instagram.
0: Πολύ όμορφα. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα? Έχουμε πολλή επικαιρότητα πάλι σήμερα.
1: Περίμενε μισό λεπτό.
0: Έχουμε πολλά μέτωπα.
1: Έχουμε. Κάτσε να σου πω τώρα τι έχει σειρά. Αφού συζητήσαμε και για την Αταλία Γερμανού, θέλω να πάμε λίγο στον Βασίλη Παϊτέρη, ο οποίος παραβίασε τον περιοριστικό όρο της κατοίκων έκτησης της ποινής του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ξανά την Πέμπτη το βράδυ. Έκανε αυτή την παραβίαση της δικαστικής απόφασης, εξού και το η εκ νέου σύλληψη.
0: Είχε περιορισμό κατοίκων.
1: Ναι.
0: Να τα.
1: Και θέλω να σου πω ότι συνεχίζεται και το σύριαλ με τον κύριο Καμπούρη και την εγκληματική αυτή οργάνωση, ο οποίος βέβαια αρνείται την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Είπε ότι υπάρχουν χρέη μόνο προς τον ΕΦΚΑ, τα υπόλοιπα δεν τα αναγνωρίζει. Η σύζυγός του επίσης είπε ότι είναι μόνο γραμματέας, είχε μόνο ρόλο γραμματέα, γραμματιακής υποστήριξης, τίποτε άλλο δεν αναγνωρίζει από όλα αυτά. Και συνεχίζεται και αυτό το σύριαλ, το οποίο όπου μέχρι τώρα μιλάμε για στον ΕΦΚΑ μόνο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, στο δημόσιο περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Αλήθεια τώρα?
1: Ναι. Σχεδόν 17 ώρες διήρκησε η ανακριτική διαδικασία.
0: 17 ώρες.
1: Τι λέγανε 17 ώρες, ρε παιδιά?
0: Πείτε μου πραγματικά, τι μπορεί να πει κάποιος 17 ώρες με κάποιον άλλο?
1: Μήπως κάνουν και διαλύματα?
0: Δηλαδή, όσο οικονομικά και να...
1: Δηλαδή, και να κάνει... Καταρχάς ήταν πάρα πολλές επιχειρήσεις. Μέχρι να αναλύσουν
0: το... Είχε ο κύριος Παϊτέρης τόσες επιχειρήσεις?
1: Στον Καμπούρη είμαστε, ποιο Παϊτέρη?
0: Παιδιά, είχα κολλήσει, νόμιζα ότι μου λύσουν και τον Παϊτέρη ακόμα και λέω, τι φάση?
1: Όχι, ο κύριος Καμπούρης.
0: Ο κύριος Παϊτέρης έχει άλλα ντράβαρα με την Λατινοπούλου, τα ξέρετε αυτά. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Μήπως είχε βγει να πιούν ένα ποτό με την Λατινοπούλου να τα πούν από
1: κοντά? Όχι, ήταν σε κατοίκον περιορισμό για άλλες υποθέσεις και τις παραβίασε ξανά μέσα.
0: Κρίμα.
1: Ναι, που λέτε, εννοείται ότι προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, ένας λογιστής και ένα ζευγάρι που λειτουργούσε ως αχυράνθρωποι. Αυτοί όλοι είναι προφυλακισμένοι.
0: Αυτοί οι αχυράνθρωποι πολύ μου αρέσουν, παιδιά, αυτή η έννοια. Αχυράνθρωποι.
1: Προφυλακίστηκε μεταξύ... και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς σε βάρος εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για άλλη υπόθεση. Οπότε τη βρήκανε μέσω της υπόθεσης.
0: Είχε πρόβλημα με γκαμό.
1: Με γκαμό.
0: Ρουμανία. Ναι. Καλά να περάσει ο κύριος Καμπούρης, ευχόμαστε. Γενικά νομίζω ότι θα μας λείψει η Trust TV αρχικά. Πολύ βασικό όλο αυτό, όλο αυτό το ωραίο που
1: πείτε μου
0: έβγαινε.
1: Λίγο, 29 είναι οι εταιρείες που έχουν καταγραφεί στην δικογραφία μέχρι στιγμής.
0: Και ήταν και αρχηγός κόμματος. Είναι αρχηγός κόμματος.
1: Νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές επιχειρήσεις, καταστήματα εστίασης, τα οποία λέει αναγεννήθηκαν με νέα στοιχεία και εκπροσώπους από τις τάχτες προηγούμενων που έκλειναν με χρέη έως και 80.000 ευρώ. Δηλαδή έκλεινε ένα μαγαζί με ζημιές.
0: Τόσο.
1: Και άνοιγε ένα καινούριο με τα ίδια πρόσωπα αλλά με άλλα ονόματα.
0: Αφημί να βγαίνουν, παιδιά, να γίνεται
1: αλλά, παιδιά,
0: παραγωγή.
1: 1,5 εκατομμύριο είναι απευθείας στον ΕΦΚΑ και υπολογίζεται περίπου 5 εκατομμύρια στο δημόσιο, δηλαδή 6,5 εκατομμύρια σύνολο.
0: Ο Καμπούρης όλα αυτά.
1: Βρεθήκαν όλοι.
0: Τι να πω, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Φοβερό. Δεν το είχα. Πώς θα σας το πω, ρε παιδί μου. Το βλέπεις και λες ότι αυτός ο άνθρωπος έχει επιχειρήσεις. Και το να χρωστάει στον ΕΦΚΑ, χρωστάει πολλοί κόσμος. Δεν είναι μόνο αυτός ο κύριος Καμπούρης.
1: Όχι 1,5 εκατομμύριο όμως, πολλοί κόσμος.
0: Φαντάζομαι, αν χρωστούσαμε εμείς 1,5 εκατομμύριο, θα είμαστε ήδη στην Αλικαρνασσό.
1: Είναι κομματάκι
0: μεγάλο. Θα ήμασταν στην καλύτερη στην Νεάπολη.
1: Μεγάλο κομματάκι.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Το 1,5 εκατομμύριο.
0: Ενώ άλλοι έχουν λίγο, νομίζω, λίγο διαφορετική άποψη και λίγο πιο ευνοϊκές.
1: Όπως και τα 5 εκατομμύρια στο δημόσιο είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό, αντιλαμβάνεσαι. Για να προκύψουν από 29 επιχειρήσεις την τελευταία πενταετία, ας πούμε.
0: Τι επιχειρήσεις άρεσε ήταν αυτές που βγάζανε τέτοια λεπτά?
1: Νυχτερινά κέντρο, σου λέει εδώ κοντά.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου, χαμός. Καλά ξέρετε να ευχηθούμε στο δημόσιο κυρίως, γιατί τον κύριο Καμπούρη.
2: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Οκ! Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Λοιπόν, να πάμε μια σουβλακούπολη έτσι να ξεπινάσουμε.
2: Α, περίμενε, λίγο, πάμε λίγο να ξεπινάσουμε, γιατί μετά θα πεινάσουμε σίγουρα. Το αυθεντικό ελληνικό street food, λοιπόν, με μοναδικές γεύσεις κάθε μέρα. Στη σουβλακούπολη δεν υπάρχει τίποτε καταψυγμένο. Παραλαμβάνουν καθημερινά φρέσκα προϊόντα ημέρας. Οπότε μπορείτε να απολαύσετε και σουβλάκια και μπριζόλες και αληθινές φρέσκες πατάτες. Mm-hmm. Και φυσικά εσείς που είστε έτσι πρώτην τύποι και θέλετε να κάνετε εμείς, ζητήστε τη διάσημη κότο ποικιλία τη σουβλακούπολη, η οποία γίνεται με αγνά ελληνικά κοτόπουλα και ψησίματα της ώρας. Τρία σημεία σε αυτό εδώ την πόλη και τον νομό γενικότερα. Αθητάκη 40 στο Ελμεπά, στην Ικάρο 63 στην Αλικαρνασσό και στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου. Είσαι έτοιμος για πολυτέλεια και χλίδι?
1: Αχ, παιδιά. Μήπως να βάλουμε το κατάλληλο χαλί?
2: Βάλε ό,τι μπορείς.
1: Τα βασιλικά χαλιά, παιδιά,
2: λοιπόν,
1: να γίνει
2: διότι
1: χαμός.
2: Έχω εδώ το ζεύγος Κούστα και εγώ, παιδιά, επειδή...
1: Ποιο ζεύγος?
2: Κούστα. Επειδή λοιπόν εγώ λίγο ήθελα να μάθω κάποιες λεπτομέρειες για την... Τι εφοπλιστές είναι τέλος πάντων αυτοί,
1: δηλαδή, να δούμε τι
2: από πού
1: κοιτάει
2: σκούφια τους, ρε παιδί μου.
1: Μπράβο, τι νόσεις εσύ?
2: Διάβασα λίγο,
1: ναι.
2: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο τους απόκτημα που είναι η Μπελίτα.
1: Τι είναι η Μπελίτα?
2: Η Μπελίτα είναι μία θαλαμιγός 80 μέτρων, η οποία θέλω λίγο να κάνεις focus σε αυτά που θα σου πω τώρα. Πήρε το όνομά της από τα τρυφερά προσωνύμια, έτσι, από τα τρυφερά παρατσούκλια του ζευγαριού. Δηλαδή η κυρία Κούστα λέει τον κύριο Κούστα Μπεμπούκο.
1: Αντέγραψε την κυρία Μανολίδου.
2: Μπεμπούκο.
1: Σου λέει μπουμπούκο αυτή. Μπεμπούκο εσένα, αγάπη μου.
2: Και εκείνος αποκαλεί τη σύζυγό του Λολίτα.
1: Ο Μπεμπούκος και η Λολίτα.
2: Και από τον Μπεμπούκος και η Λολίτα έγινε το Μπελίτα.
1: Μισό λεπτό, γιατί το χειροκρότημα δεν έχει πέσει ακόμα και θα πρέπει να έχει γίνει χαμός ήδη, παιδιά. Από τον Μπεμπούκο και το Λολίτα.
2: Μπελίτα.
1: Μπελίτα.
2: Ωραίο.
1: Και βγάλανε το σκάφος που κάνει πόσο? 10 εκατομμύρια, ξέρω εγώ.
2: Τι 10 εκατομμύρια, περίμενε μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα κάνεις, ναι. Η Μπελίτα είναι 80 μέτρα. Είναι υπέρ πολυτελές. Δεν λέει πόσο κάνει, αλλά θα κάνει πάνω, θα κάνει κάποια εκατομμύρια, Μιχάλη.
1: Μπεμπούκος και Λολίτα, μου πες.
2: Ναι.
1: Σημειώνω εγώ να δω και άλλο όνομα που θα μπορούσα να βγουν από αυτό.
2: Έχει γίνει καθέλκυση στην Αγκώνα. Είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα στο συγκεκριμένο project. Περίμενε λίγο να δω τη Θεαλαμικό και σε άλλο ένα site. Να δω λίγο. Α, μήπως λέει πόσα λεφτά
1: Βουκολίτα,
2: κάνει.
1: Από το Βουκολίκη. Μπουκολίτα. Πολύ ωραίο και αυτό.
2: Περίμενε, αυτό εδώ μιλάμε τώρα ότι είναι, τι να σου πω, δεν λέει πόσα εκατομμύρια κάνει.
1: Μπούλο. Από τον Μπεμπούκο παίρνω τον Μπού και από τον Λολίτα Λολού.
2: Μια χαρά το βγάλανε αυτό το Μπελίτα. Εσένα γιατί δεν σ' αρέσει?
1: Λέω εγώ.
2: Λοιπόν, είναι ένα
1: κομψοτέχνημα
2: αρχιτεκτονικής. Έχει σχεδιαστεί από. Έχουν, δηλαδή έχουν πέσει πάνω σε αυτό το σκάφος. Καταρχάς, άμα το δεις, σου κόβει την ανάσα. Μιλάμε τώρα, τι να σου πω.
1: Α, και το Κολίτα. Πολύ καλό. Βλέπω. Για το επόμενο σκάφος, εφίδε, ψάχνω τώρα όνομα. Το Μπεμπούκος και Λολίτα που μου είπες. Μπεμπούκος, δεν μου είπες?
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Και εδώ και στο Κολίτα. Αλήθεια.
1: Πήρα το κο από τον Μπεμπούκο, γιατί εγώ το έχω σημειώσει, το έχω γράψει εδώ. Και το Λίτα.
2: Να σου
1: από
2: πω κάτι.
1: Το Λολίτα.
2: Θέλω να σου μιλήσω λίγο γι' αυτό εδώ.
1: Ναι.
2: Σχεδιάστηκε από δύο μεγάλα ονόματα τη διεθνού αγορά πολυτέλεια. Τον Νορβηγό Εσπεν Ίνο, που ανέλαβε τον εξωτερικό σχεδιασμό, και τον Αμερικανό αρχιτέκτονα Πίτερ Μαρίνο, που ανέλαβε το σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων. Η καθέλκυση συνοδεύτηκε από φωτογραφίες, εκτενή δημοσιεύματα κτλ. Μιλάμε για την πολυτέλεια σε κοινή θέα, για να το θαυμάζουν. Είναι, τι να σου πω, οι άνθρωποι επίσης έχουν στις κοσμικές στήλες, τέλος πάντων, λαμπερά καλέσματα, πολυτελείς κατοικίες στη Βουλιαγμένη, στο Σεν Μπαρτ της Καραϊβικής, καθώς και οι διακοπές τους σε θέρετρα που συχνάζουν, έτσι, που συχνάζει η διεθνής οικονομική ελίτ.
1: Έχουν ακριβά κούστα.
2: Μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας showbiz. Τελευταία, όλο και πιο συχνά, πάει η παρέα μαζί τους και η Άννα Βύση. Θέλω να σου πω εδώ τώρα ότι ο κύριος Κούστας είναι 60 και, ενώ η Λολίτα, συγγνώμη, πώς την είπαμε, η
1: Λολίτα.
2: Ναι, πώς τη λένε όμως το όνομα της, το κανονικό?
1: Δήμητρα Κούστα.
2: Μπράβο, ναι. Ενώ είναι 26.
1: Η Λολίτα 26 και ο Μπεμπούκος πόσο?
2: 60 κάτι.
1: 60 κάτι, 60 πλάς βάζω εγώ, 60
2: σύν. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Και το φωνάζει αυτή Μπεμπούκο. Μπεμπούκο. 5 εκατομμύρια θέλω να πάρω κάτι. Πάρ' τα αγάπη μου, δικά σου. Κατάλαβες τώρα, δηλαδή πώς λειτουργεί όλο
2: ο
1: αυτό.
2: Ο Μπεμπούκος έχει κάνει άλλους δύο γάμους πιο πριν.
1: Με μία 17 και μία 21.
2: Δεν θυμάμαι και στις ηλικίες των πρώην. Εντάξει. Γιατί μας νοιάζουν κιόλας. Πάντως η μία από τις πρώην.
1: Δεν κοιτάει, παιδιά, ο έρωτας χρόνια και.
2: Με μία από τις πρώην είχε και δύσκολο διαζύγιο και ήταν στα δικαστήρια για αρκετό καιρό.
1: Της έδωσε τελικά τα λεφτά που ήθελε.
2: Προφανώς, γιατί αυτό. Μετά ήθελε να παντρευτεί τη Λολίτα. Τι να σου πω τώρα, άλλο περίμενε. Έχει εδώ για τη βάφτιση, τα είχαμε πει και πέρυσι για τη βάφτιση. Πέρυσι νομίζω είχε γίνει. Με Λαζάρου να αναλαμβάνει το μενού.
1: Η Λολίτα έχει κάνει παιδί.
2: Η Λολίτα έχει κάνει παιδί.
1: Δεν τα ξέρω αυτά, παιδιά. Εγώ. Για κάτσε να τη δω πώς είναι. Να θυμηθώ πώς είναι. Δήμητρα, ακούστε, είπαμε.
2: Ναι.
1: Είναι η σύζυγός.
2: Ναι.
1: Δήμητρα Κούστα ηλικία. Πατά Δήμητρα Κούστα και βγάζει Δήμητρα Κούστα ηλικία.
2: 34, όταν παντρευτήκαν ήταν. 34. Όταν παντρευτήκαν ήταν.
1: Το 92 είναι το κορίτσι. Αυτό είναι ο κύριο Κούστα.
2: Ναι. Κάτσε να δούμε, γιατί αυτό τώρα θα είναι. Αυτοί έχουν περάσει τα χρόνια. Κάτσε να δούμε πόσο.
1: Παιδιά, μου θυμίζει λίγο την Αθηνά Ωνάση, η κυρία αυτή εδώ. Η κυρία που βλέπω εγώ στη φωτογραφία. Μήπω είναι η Αθηνά Ωνάση. Όχι, δεν είναι. Δεν μοιάζει λίγο με Αθηνά Ωνάση.
2: Όχι, μωρέ.
1: Μπράβο, πολύ ωραίο το.
2: Αυτός είναι το 56, έχει μεγαλώσει λίγο Μιχάλη μου τώρα. Είναι σαν το μπαμπά μου, 70 σχεδόν.
1: Άρα δεν είναι 60 πλάς που μου
2: λες. Όχι, 70 ντάν.
1: 70 βάζω το 7.
2: Ναι, εγώ είχα διαβάσει όταν παντρευτήκανε αυτοί ήταν 26 και αυτός 60 κάτι.
1: Και τώρα,
2: τώρα έφτασε
1: είναι
2: τα 70 ο άνθρωπος.
1: Και αυτή 34, όλοι
2: 63 και 74.
1: 74.
2: 34, συγγνώμη.
1: Σωστό, Παναγία.
2: 70 ντάν είναι. Ο κύριος Κούστας, παιδιά, είναι 70 ντάν. Το Μάιο.
1: Και 34. Μην ξανακούσε 26, μου τη
2: λέει. Το Μάιο του 55 έχει γίνει.
1: 34, είναι άλλο.
2: Είναι, άλλο... είναι πιο μεγάλο από τον μπαμπά μου.
1: Μάλιστα.
2: Βέβαια και εγώ είμαι πιο μεγάλη από τη Δήμητρα, οπότε.
1: Ναι, αρκετά, μπορώ να πω.
2: Ναι, αλλά όχι.
1: Παιδιά, τι ωραία. Μπράβο. Και το μεταξύ το παιδί, πότε το κάνανε.
2: Το παιδί λίγο είναι, αφού το βαφτίσανε πέρυσι.
1: Να είναι δύο χρονών.
2: Τριών, ξέρω εγώ πόσο ωραία να είναι.
1: Περάσανε δηλαδή και χρόνια
2: παιδιά,
1: μαζί.
2: Μα κοιτάξτε τώρα να δείτε που ο κύριος Κούστας έφτασε τα 70 και εγώ τον είχα 60 κάτι.
1: Παιδιά, είναι πως έβλεπες παλιά θέματα.
2: Όχι, όταν παντρεύτηκαν ήταν 60 κάτι, σου λέω πριν από.
1: Και 64.
2: 26, ναι.
1: Πριν 64 και 27 βλέπω. Ναι. Δηλαδή, βλέπω κάτι θέματα παλιά.
2: Κατάλαβες τότε, αυτή την ηλικία είχα μείνει. Εγώ δεν πρόσεξα τα χρόνια ότι έχουν παντρευτεί και πριν 6 χρόνια.
1: Αγιά σου. Έχει κρατήσει παιδιά αυτός ο γάμος και ο έρωτας. Το έχετε αντιληφθεί ότι έχει κρατήσει χρόνια. Άρα είναι οι άνθρωποι ευτυχισμένοι, περνάνε καλά.
2: Γι' αυτό τώρα έχει μπει στην εξίσωση και η κυρία και η Άννα Βύση. Γιατί, παιδιά, η Άννα Βύση έχει στερηθεί της πολυτέλειας. Το έχουμε ξαναδιαβάσει αυτό. Ότι γενικότερα ήταν πολύ στρατιώτης, είχε και τα οικονομικά θέματα που είχε. Οπότε δεν την έχει ζήσει τη ζωή.
1: Όπως πρέπει.
2: Ναι, δηλαδή δεν
1: ενώ ήρθε ο Κούστας, σου λέει: έλα, παιδί μου, κάτσε, ξεκουράζει τώρα.
2: Εδώ μαζί,
1: σεζόν.
2: Θα σε παίρνω εγώ μαζί.
1: Τι θες, να σου φτιάξω, το αγοράζω το αρένα, το Αθήνα, όπως το λένε. Το αγοράζω, το φτιάχνω.
2: Ναι, επίσης τώρα η Άννα Βύση θα έχει την ευκαιρία μαζί με τους Κούστα να κάνει
1: πρέπει
2: ταξίδια.
1: Πρέπει να είναι και συμμαθητές με τον Κούστα, ίσως. Όχι. Ποιοι. Μπορεί.
2: Τώρα Βενετίες.
1: Ηλικιακά δεν είναι κοντά με τον Κούστα, κάνω λάθος.
2: Κατάλαβες, το θέμα είναι ότι Βενετίες, Παρίσια, Αμερικές με τους Κούστα, αυτά θα τα έχει αναβήσει για πρωινό. Μπαμ, μπαμ, κατάλαβες.
1: Έχει άλλα Κούστα πλέον η αναβήση. Πάει ο Καρβέλας, έχει άλλα Κούστα. Τι να πω, καλή τύχη να πούμε στον.
2: Και να σου πω κάτι, τη αξίζει και τη Άννα Βύση λίγη πολυτέλεια, ρε παιδί μου. Να ζήσει λίγο ανέμελα. Όλα αυτά τα χρόνια δούλευε σαν στρατιώτη, πρωί γυμναστήριο, μετά πρόβε, εξαντλητικέ, κάθε βράδυ μαγαζί.
1: Δίαιτα, δίαιτα, δίαιτα.
2: Δηλαδή δεν θέλει και εκείνη λίγο να χαλαρώσει την ηλικία που είναι πια.
1: Και να ξεφύγει να φάει κάτι ωραίο. Σουβλακούπολη μπορεί να πάει. Ορίστε.
2: Πήγαμε Σουβλακούπολη πριν.
1: Ορίστε. Εγώ την έδωσα έτσι να πάει να φάει μια Σουβλακούπολη.
2: Δεν ξέρω.
1: Με ένα πρωτεϊνικό μενού κάτι. Λοιπόν, αυτά που λέτε με την Άννα. Θα γυρίσουμε με τα ζώδια.
2: Και τον Μπελίτα, τον Λολίτα, τον.
1: Και όλα τα παράγωγα του Λίτα.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τα ζώδια της ημέρας με τα κριάρια μας.
1: Τι ζώδιο είναι η κούστα?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν μάθαμε. Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Μπορώ και να σου πω, κάτσε την έκλεισα την αναζήτηση.
1: Άστο μετά.
0: Θα σου το πω μετά, γιατί σου είπα
1: και ότι
0: ο, κύριος Κούστας είναι Μάιο του 55, οπότε μάλλον
1: Δίδυμος.
0: Θα είναι Ταύρος.
1: Αλλά
0: ή Ταύρος, δεν ξέρω, ναι. Τέλος πάντων, θα σας πω μετά τα ζώδια του Κούστα. Ψάξτε εσύ μέχρι να πω εγώ τον κρυό. Κριάρια, αν ανήκετε στους ελεύθερους κρυούς, ήρθε η ώρα να εγκαταλείψετε την ανάμνηση εκείνου που δεν θα είναι ποτέ ξανά εδώ και να ανοίξετε την αγκαλιά σας σε νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να είναι δίπλα σας. Όσοι είστε τώρα σε σχέση, αφιερώστε περισσότερο χρόνο στον σύντροφό σας. 8. Ταύρε, σήμερα η μοναξιά δεν αντέχεται. Φρόντισε τις περισσότερες ώρες της μέρας να τις περάσεις με καλή φιλική παρέα, εκτός αν είσαι σε σχέση, που σε αυτή την περίπτωση ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. 9. Δίδυμε, και εκεί που βρίσκεσαι σε επίπεδο συναγερμού 5 για επιθέσεις και τσακωμούς στη δουλειά, ξαφνικά συνειδητοποιείς το προφανές. Εσύ δεν έχεις κανένα λόγο να επιτεθείς ή να την πεις σε κανέναν. Ναι. Σε κάθε σύγκριση έχεις ένα δυνατό σημείο, σε κάθε αντίδραση ένα επιχείρημα. Και εάν κάποιος επιμείνει, ας φάει το κεφάλι του, να φάει το κεφάλι του, ας σκοπιάσει. 8. Καρκίνε, τι και αν η εργασιακή ένταση μετριέται σε μεγατόνους, τι και αν η ανασφάλεια γύρω σου σε κάποια έτσι ζητήματα έχει καταιγιστικούς ρυθμούς. Για τις επόμενες μέρες μπορείς να επαναλαμβάνεις συνεχώς και παντού πως ό,τι και αν γίνει, έχεις αρχίσει να αγαπάς τον εαυτό σου περισσότερο και γι' αυτό το λόγο δεν σε αγγίζει τίποτα. 9. Λιοντάρια, θέλετε κάτι καινούριο στη ζωή σας, θέλετε έτσι μια ερωτική ανανέωση, θέλετε έτσι μια σχέση η οποία να σας αναζωογονήσει, γεμάτη ένταση, έξαψη, περισσότερο σεξ, και μετά έρχεται αυτό το παρελθόν με τα μυστικά, με τις δεσμεύσεις και μοιάζει με πολεμική σύραξη καρδιά σας. 7. Παρθένε, ανάμεσα στο φίλι και στο φιλί ένα «ο» διαφορά. Η απόσταση λοιπόν ανάμεσα είναι ισότιμη, εξασφαλισμένη και δίκαιη όταν υπάρχει μια φιλική σχέση, άνηση και σκληρή όταν υποβόσκει μια ερωτική επιθυμία. Αν ανήκετε λοιπόν στους παρθένους που βρισκόσαστε στη μία όχθη και θέλετε να περάσετε στην άλλη, απόψε τολμήστε το σάλτο μορτάλε. 9. Ζήγε, από τη φύση σας πιστεύετε τόσο πολύ στην ισότητα μέσα σε μία σχέση που παραπάνω από μία φορά έχετε κατηγορηθεί όπως είστε ψυχρός ή αδιάφορος. Τις μέρες που έρχονται ίσως ακούσετε ακόμη ένα σχετικό κήρυγμα από την οικογένεια ή τον σύντροφό σας. Η αλήθεια είναι πως έτσι προκαλείτε τσακωμούς, γιατί συχνά η ισότητα που τόσο πολύ αγαπάτε δεν είναι παρά μία άμυνα για να μην αφήσετε να σας γνωρίσει ο άλλος καλύτερα και σε βάθος. 8. Σκορπιέ, ξαφνικά υπάρχουν αλλαγές τις τελευταίες μέρες στον προϋπολογισμό σας. Υπάρχει σωματική ένταση, αϊπνία, ακατάστατα ωράρια τα οποία φθείρουν. Κρατάτε αδικαιολόγητες αποστάσεις από τον σύντροφό σας και καλείστε να έρθετε αντιμέτωποι με ένα ζήτημα, με το ζήτημα της ασφάλειας. Και αυτό σας μεταμορφώνει σε κάτι απόλυτα τρομακτικό και μπερδεμένο. 7. Τοξότη, ευτυχώς που οι τάσεις φυγής σου ξυπνούν σήμερα και έτσι μέχρι το τέλος της εβδομάδας μάλλον θα έχεις έτσι αναγκαστεί να προσαρμοστείς, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προγραμματίσεις μια απόδραση για το Σαββατοκύριακο ώστε να εκτονώσεις αυτή την ενέργεια. 7. Εγώκερε, ένας εγώκερος συχνά ταυτίζεται με τα όνειρα και τις φιλοδοξίες. Όμως η φιλοδοξία συμβολίζει συνήθως έναν στόχο στα μέτρα του πραγματοποιήσιμου και απαιτεί σκληρή δουλειά και αφοσίωση. Όμως ονειρεύομαι σημαίνει στοχεύω πέραν και έξω από ένα σετ συγκεκριμένων συνθήκων. Σημαίνει πιστεύω στο αδύνατο, στο αδιανόητο, στο φαινομενικά απρόσιτο. Τα όνειρα μας κάνουν να νιώθουμε ξανά παιδιά και αυτό το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη σήμερα. Οπότε ονειρευτείτε, αγαπητοί εγώκερε. 9. Υδροχόε, για να μην χάσουμε τελείως το μυαλό μας, δεν είναι δυνατόν να δώσετε λογαριασμό και να καθορίζετε το πρόγραμμα των επόμενων ημερών σας με γνώμονα το τι θα πει ο κόσμος ή αν υπάρχουν οικογενειακές υποχρεώσεις, και δεν είστε πρόβατο να ακολουθείτε σε όλα όσα σας επιβάλλουν. Έτσι λοιπόν σας αρέσει και σε όποιον αρέσετε κάντε το πρόγραμμα ακριβώς όπως επιθυμείτε. 9. Ιχθύ, η απουσία ενός συντρόφου είναι τραύμα. Κανείς ιχθύς δεν θα διαφωνήσει με αυτό. Μερικές μέρες μάλιστα νομίζετε ότι έχετε επουλώσει αυτά τα τραύματα, ενώ στην πραγματικότητα είναι κρυφές πληγές. Τις επόμενες μέρες λοιπόν ασχοληθείτε με αυτά τα τραύματα, τα οποία μπορούν να γίνουν και καύσιμο για να μπείτε έτσι πιο δυναμικά στην επόμενη σχέση. 8.
1: Πάμε για μεσόωρο.

8,1. Καλά τα βλέπουν τα μάτια μου. Μια χαρά τα βλέπουν τα μάτια μου. Πάρα πολύ καλά πήγαν σήμερα τα ζώδια. Είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο break μας, διότι βλέπω το χρόνο και μας πιέζει, για να επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο στον Κις και με αυτό εδώ.

0: Κις 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Ώρα να αλλάξεις τον τρόπο που σκουπίζεις. Στην Πιτσουλάκη Τρομπογιαννάκης η Miele ξαναγράφει τους κανόνες στο καθάρισμα. Αν θέλεις απόλυτη υγιεινή, η Miele Guard καθαρίζει το σπίτι και αφήνει τον αέρα πιο καθαρό από όσο τον βρήκε. Αν θέλεις να πεις αντίο στις τρίχες, η Miele Cat & Dog καθαρίζει σε βάθος και εξαφανίζει κάθε ίχνος από τα αγαπημένα σου κατοικίδια. Αν θέλεις σκούπισμα και σφουγγάρισμα, η νέα ασύρματη Triflex Aqua προσφέρει βαθύ και σχολαστικό καθαρισμό με ένα πέρασμα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σου, στα καταστήματά μας υπάρχει μια Miele φτιαγμένη για σένα. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Mr. No No, λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε.
1: Αναρωτιέμαι αν ο εικαστικός που έφτιαξε αυτό το άγαλμα θα ζήσει για πολλά χρόνια. Έχω λίγο κάποιες αμφιβολίες. Να πούμε λίγο ότι μιλάμε για το άγαλμα το οποίο στήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: Στο Στρασβούργο, όπου απεικονίζει έναν αδύνατο σκυθροπό άνθρωπο, ο οποίος είναι φτιαγμένος, ας πούμε, με το χρώμα έτσι, του χαλκού, και έχει στους ώμους του γυμνή τη φιγούρα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι επενδυμένος με φύλλα χρυσού.
0: Πολύ καλό.
1: Αυτό το άγαλμα έχει στηθεί λοιπόν στο σημείο που σας είπα. Το έργο είναι του Δανού καλλιτέχνη Γιένς Γκάλσιο, το οποίο έργο φέρει τον τίτλο «Η Πορτοκαλή Πανούκλα».
0: Που θυμίζει λίγο το μαλλί του Τραμπ, γι' αυτό είναι και η Πορτοκαλή Πανούκλα.
1: Δεν μπορώ, ναι. Πραγματικά. Και είναι ένας εξαντλημένος άνθρωπος η μικρότερη φιγούρα και πάνω του κάθεται ο
0: Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι,
0: όλο
1: γυμνός.
0: Το χρυσό.
1: Και συνδέει την επιλογή, λέει, του υλικού με τη γνωστή προτίμηση του Τραμπ στο χρυσό, αλλά και με την εικόνα πλούτου και εξουσίας που επιχειρεί να σατιρίσει εδώ ο καλλιτέχνης.
0: Αιωνία του η μνήμη, θα το μαξιμακάριστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Έχουμε πάντως και έχει μεγάλο θάρρος να ονομάσει το έργο «Πορτοκαλή Πανούκλα».
0: Και ωραίο όνομα το «Πορτοκαλή Πανούκλα», να το σημειώσω εδώ με τον Μπεμπούκο και τη Λολίτα. Έχουμε παιχνίδια για bowling, από ό,τι βλέπω, δύο σε ένα τυχερό. Έχουμε δύο μονές προσκλήσεις για το Τεχνόπολης, σε ένα τυχερό πάλι. Και σε άλλο τυχερό έχουμε δωρεάν 3D ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου του από το Auto Dask Δασκαλάκης, τη μοναδική εταιρεία που κάνει 3D ευθυγράμμιση στο Ηράκλειο. Και έχω τη γραμμή κατευθείαν, παρακαλώ, καλημέρα. Γεια σας.
2: Καλημέρα, γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Πολύ καλά είμαστε.
0: Έχετε δει εσείς την Πορτοκαλή Πανούκλα?
2: Όχι.
0: Κάνετε. Λοιπόν, κάνετε πραγματικά.
1: Αναζητήστε το, είναι πολύ ωραίο το
0: άγαλμα. Η Πορτοκαλή Πανούκλα έχει ονομαστεί το άγαλμα.
1: Ναι, δεν ξέρω πού εμπνευσμένο. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ποιο δώρο θέλετε?
2: Για το bowling, για το γιο μου.
1: Πάρα ωραία. Πολύ ωραία.
0: Νομίζω ότι μπορεί να γίνει ένα άγαλμα και για την Kimberly, παιδιά.
1: Μετά την αποπομπή, οπωσδήποτε, μαζί με τον Αργυρό,
0: θα
1: βέβαια.
0: Θα γίνει αποπομπή.
1: Το συζητάνε. Το συζητάνε, δεν ξέρουμε αν θα
0: Εμείς
1: γίνει.
0: Εμείς τη θέλουμε ακόμα, παιδιά. Εντάξει, θα μπορούμε να τη μειώσουμε με κάποιο τρόπο τα έξοδα. Να βρούμε κάποιους χορηγούς ενδεχομένως. Να, βρήκα εγώ ιδέες. Λοιπόν, μείνετε εσείς στη γραμμή για λίγο ακόμα. Εκτός αν θέλετε να κάνετε κάποια δωρεά για την Kimberly.
2: Όχι, όχι.
0: Εντάξει.
1: Προτιμάει να την κάνει τον εαυτό τη.
0: Μείνετε για λίγο στη γραμμή τότε. Λοιπόν, έχω την άλλη γραμμή. Γεια σα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
3: Καλά, καλά.
0: Το όνομά σας? Ο Γιάννης.
1: Έλα, βρε Γιάννη, μας τι κάνεις?
3: Καλά, καλά.
1: Που έσκαβε παλιά στο Καστέλι, αλλά τώρα.
0: Εσύ και είναι ο εξκαφέας, ο Γιάννης?
3: Ναι, ο εξκαφέας.
0: Έλα, ρε Γιάννη, εξκαφέα. Δεν μου λες, θα δώσω κάτι για την Kimberly?
3: Ό,τι μπορούμε.
0: Δώσε ό,τι μπορείς και εσύ, βρε παιδί μου. Δώσε ένα εξκαφέα εκεί πέρα, πάει χαμός. Τι να πω.
3: Κάνω χημικό χώμα,
0: Είσαι τώρα στο αεροδρόμιο? Χτίζεται αεροδρόμιο?
1: Έχει
0: φύγει
1: από εκεί.
3: Έχω φύγει, ναι.
0: Και τώρα πώς θα έχω τα updates? Από σένα είχα τα updates του αεροδρομίου τότε.
3: Πρέπει να βρούμε άλλο ανταποκριτή προφανώς.
0: Πρέπει να παίρνω τηλέφωνο κατευθείαν τον Ινδό.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Τον leader, τον ιδιοκτήτη.
1: Τον αλήθεια.
0: Κατάλαβες τώρα, το μέτοχο. Λοιπόν, για ποιο δώρο?
1: Ποιο δώρο θέλεις?
3: Να ευθυγραμμιστώ.
0: Να ευθυγραμμιστείς, ρε Γιάννη, και εσύ. Τον μπουλντόζο να ευθυγραμμίζει, μην σου πηγαίνει αριστερά δεξιά.
3: Να πηγαίνει ευθεία.
0: Αυτό. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε και τα δικά σου στοιχεία.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή.
2: Λοιπόν,
1: yes,
2: πάμε
1: yes,
2: λίγο
1: yes.
2: στο Σταμάτη Γονίδη, ο οποίος, ρε παιδιά, ακούσε τώρα τι συνέβη. Έκανε κάποιες δηλώσεις για τον Γιώργο Μαζονάκη και είπε «Εμείς είμαστε καλά, εκείνος πέθανε». Και μετά πήγε στο μαγαζί που τραγουδάει και ο Κασιδιάρης για να γιορτάσει την αποφυλάκησή του.
1: Τραγουδάει ο Κασιδιάρης?
2: Τραγουδάει ο Γονίδης.
1: Αποφυλακίστηκε. Θα είχε ενδιαφέρον τη φυλακή, θα σίδερε.
2: Αυτό είπα. Ναι. Είπα αυτό. Πήγε στο μαγαζί που τραγουδάει ο Γονίδης, ο Κασιδιάρης, για να γιορτάσει την αποφυλάκησή του. Εντάξει.
1: Λοιπόν,
2: και πάμε τώρα να
1: και
2: δούμε.
1: Χόρεψε το κελί 33. Τέλειο, παιδιά. Έδεσε καταπληκτικά, ζεμπεκιά.
2: Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε τι είπε ο Γονίδης. Έδωσε μια συνέντευξη στην εκπομπή Πολίτικα Stories με την Μάγδα Τσέγκου. Και κάποιο απόσπασμα τη συνέντευξη μετέδωσε το Happy Day σήμερα το πρωί. Είπε λοιπόν σε σχέση με την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη ότι περίμενε εγώ να διαβάσω τη δήλωση. Εγώ, λέει, δεν είμαι φασίστας, είμαι αρτίστας. Αριστερή δεξιή, εγώ αγαπώ όλον τον κόσμο.
1: Βέβαια, τα πει. Τέλει, όλο τον κόσμο στο μαγαζί, παιδιά, τι να λέμε τώρα.
2: Λοιπόν, και είπε κιόλας ότι αν
1: γύριζα. Είπε όμως ότι δεν είναι φασίστας, είναι αρτίστας.
2: Ναι, αν γύριζα, λέει, το χρόνο πίσω.
1: Άλλο πρέπει και άλλο πρέπει.
2: Θα τα ξαναέλεγα, λέει, τα ίδια. Επίσης για τον Γιώργο Μαζονάκη, για τη δήλωση του Γιώργου Μαζονάκη, είπε ότι δεν το πίστεψα, λέει, και δεν το πιστεύω ακόμα, λέει, ότι πέθανε ο Γιώργος. Ενώ στη συνέχεια είπε ότι η σχέση τους στηριζόταν στο χιούμορ και ότι αν ο Μαζονάκη, αυτό που είπα, λέει, για το Μαζονάκη, το είπα, λέει, με χιούμορ. Ο Γιώργος, αν ήταν ζωντανός, θα γέλαγε ακόμα.
1: Ναι.
2: Αυτά.
1: Καθένα, παιδιά, το βλέπει από τη δικιά του σκοπιά. Μην τρελαίνεστε.
2: Και ο Γονίδης
1: έκανε χιουμοράκι. Σου λέει, αν ζούσε τώρα ο Γιώργος, θα γελούσε τώρα με αυτό που
2: είπε. Το είπε και καλό,
1: κατάλαβε τώρα.
2: Εμείς, λέει, καλά είμαστε, εκείνος πέθανε.
1: Είναι καθαρό αγγλικό black humor.
2: Ναι.
1: Αυτό.
2: Δεν ξέρω, αυτά.
1: Μια χαρά, πολύ καλά. Πέρασε καλά ο αποφυλακισμένος.
2: Ο Κασιδιάρης.
1: Αυτό μας
2: δεν θα πέρασε καλά.
1: Ζωάρα, παιδιά, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, είναι 9, δεν είναι 9, είναι 10:43 θέλω να σας πω η ώρα εδώ στον Kiss. Κοιτάω να δω τι έχει απομείνει, τη ζυγοστάθμη, την ευθυγράμμη τη δώσαμε.
2: Τη δώσαμε.
1: Σε λίγο και σε ζυγοστάθμη. Τι άλλο έχει μείνει, έχουμε δώσει και τα εισιτήρια Τεχνόπολης ή όχι? Για τσέκαρε.
2: Το Τεχνόπολης, έχει μείνει το Τεχνόπολης και το Τεχνόπολης μόνο.
1: Να ευχαριστήσω και την εταιρεία Κασοτάχης που σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ψάχνετε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις οι οποίες θα συνδυάσουν και την ασφάλειά του αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Φυσικά η Κασοτάχης αναλαμβάνει και τα εξοικονομώτα
2: λοιπόν,
1: προγράμματα.
2: Θέλω λίγο να σου πω στο ζεύγος Κούστα, γιατί χρωστάω τις ημερομηνίες γέννησης. Ο κύριος Κούστας είναι 21 Μαΐου, είναι ακριβώς πάνω στην αλλαγή του Ταύρου με το Δίδυμο.
1: Να το.
2: Και η Δήμητρα Μέρμιγκα Κούστα είναι 18 Απριλίου του 92, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι ένα καθαρό αιμοκριάρι.
1: Να το. Ευτυχισμένοι, παιδιά, να είναι οι άνθρωποι, τι μας πειράζει εμάς τώρα. Μάθαμε και τα ζώδια, μάθαμε ηλικίες, μάθαμε τα πάντα. Λοιπόν, θα πάμε στο Power Play της εβδομάδας να το μάθουμε και αυτό και επιστρέφουμε.

0: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
0: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
0: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, επιτέλους σπίτι. Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς, από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 63 Αλικαρνασός και Βενιζέλου.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ώρα να αλλάξεις τον τρόπο που σκουπίζεις. Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης η Miele ξαναγράφει τους κανόνες στο καθάρισμα. Αν θέλεις απόλυτη υγιεινή, η Miele Guard καθαρίζει το σπίτι και αφήνει τον αέρα πιο καθαρό από όσο τον βρήκε. Αν θέλεις να πεις αντίο στις τρίχες, η Miele Cat & Dog καθαρίζει σε βάθος και εξαφανίζει κάθε ίχνος από τα αγαπημένα σου κατοικίδια. Αν θέλεις σκούπισμα και σφουγγάρισμα, η νέα ασύρματη Triflex Aqua προσφέρει βαθύ και σχολαστικό καθαρισμό με ένα πέρασμα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σου, στα καταστήματά μας υπάρχει μια Miele φτιαγμένη για σένα. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι. Τι να είναι το CNC.
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.

0: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
1: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις.

0: Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα.
3: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
4: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
3: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Kiss. 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πω, τι σπιτόρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
2: Έμστα έλεγα. Προκάτα Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία, άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
7: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
8: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
7: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλκαρνασό.
8: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
7: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
8: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ, Ικάρου 63 Αλκαρνασός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
7: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
9: Παίζουμε τις επιτυχίες.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα.
5: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
6: Kiss 10 στη σειρά. Go
7: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο. It's about that time, yeah.

0: Και τώρα, και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
0: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
0: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
0: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
0: Αλουμίνιο. Ζήνων Διονυσιάδης, η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη, συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 28 10 326 202.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ώρα να αλλάξεις τον τρόπο που σκουπίζεις. Στην Πιτσουλάκη Τρομπογιαννάκη η Μίλε ξαναγράφει τους κανόνες στο καθάρισμα. Αν θέλεις απόλυτη υγιεινή, η Μίλε Guard καθαρίζει το σπίτι και αφήνει τον αέρα πιο καθαρό από όσο τον βρήκε. Αν θέλεις να πεις αντίο στις τρίχες, η Μίλε Cat & Dog καθαρίζει σε βάθος και εξαφανίζει κάθε ίχνος από τα αγαπημένα σου κατοικίδια. Αν θέλεις σκούπισμα και σφουγγάρισμα, η νέα ασύρματη Triflex Aqua προσφέρει βαθύ και σχολαστικό καθαρισμό με ένα πέρασμα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σου, στα καταστήματά μας υπάρχει μια Μίλε φτιαγμένη για σένα. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ. Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
3: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Καλησπέρες από όπου και αν ακούτε. Εδώ είμαστε παρέα, απόγευμα Δευτέρας. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Έως και τις 6 θα είμαστε μαζί.

Κακής είναι 61 νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Εδώ είμαστε παρέα απόγευμα Δευτέρας και μια που έρχομαι απ' έξω, παιδιά. Θα σας πω ότι συνάντησα πάρα πολύ κίνηση σε Σταυρωμένο, Γιώφυρο, αρκετή στη γέφυρα της Παπαναστασίου, λίγο πιο χαλαρά κατεβαίνοντας προς το κέντρο. Και κάνοντας έτσι λίγο τη βόλτα μου και στο χάρτη, θα σας πω ότι βλέπω κίνηση αυτή τη στιγμή χαμηλά στην Εθνικής Αντιστάσεως και στη Λεωφόρο Ικάρου, σε πολλά σημεία και στα φανάρια της Καζαντζίδη. Είναι η ώρα αυτή. 2810-255-961 το τηλέφωνο του Κι. Σε αυτόν τον αριθμό μιλάμε και σήμερα. Κάνουμε παρέως και τις 6-6-970-888-961 για τα μηνύματά σας στο Viber. Πάμε να δούμε θερμοκρασίες. Έχουμε ακούσει πολλά για τη βροχή που έρχεται αυτή την εβδομάδα. Θα σας πω ότι ξεκινάνε οι βροχές αύριο το βράδυ, να είστε προετοιμασμένοι. Με τη θερμοκρασία βέβαια να μην πέφτει ιδιαίτερα. Ξεκινάνε οι βροχές αύριο το βράδυ και μας πάνε μέχρι και την Παρασκευή, την Πέμπτη το βράδυ σταθερά, ενώ την Παρασκευή το πρωί βλέπω λίγα σύννεφα, αλλά η βροχή σταματάει. Θα είναι μια βροχερή εβδομάδα τέλος πάντων, έτσι λίγο να έχουμε το πρόγραμμα στο μυαλό μας. Εμείς παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες, λίγο μετά τις 5 έρχονται τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Έρχονται The Gossip, Heavy Cross, Rosaline, τώρα Ζέινα και Ζάνα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. The Gossip εδώ και Heavy Cross. Μια τεράστια επιτυχία που μας έρχεται από τη χρονιά του 2009. 24 λεπτάκια μετά από τις 4. Καλησπέρα από όπου και αν ακούτε. Για εσάς που αγαπάτε τη φωτογραφία, θα σας πω ότι τα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την ελληνική φωτογραφική εταιρεία Ηρακλείου ξεκίνανε σήμερα. Σε περίπτωση λοιπόν έτσι που λίγο το σκέφτεστε, μπορείτε έστω και τελευταία στιγμή να ξεκινήσετε, αφού σήμερα ξεκινάει και το πρώτο μάθημα. Η φίλη μας η Μαρίνα θα είναι εκεί. Έχει κερδίσει δωρεάν σεμινάρια φωτογραφίας από τον KISS 961 και τη φωτογραφική εταιρεία Ηρακλείου. Και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε στον αέρα του KISS 961 την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Τι κάνετε?
1: Καλά, ποιες είναι?
2: Είμαστε στον αέρα του KISS FM και είστε η νικητρία. Αλήθεια!
3: Από Δευτέρα ξεκινάς τετράμινα σεμινάρια φωτογραφίας για αρχάριους από την ελληνική φωτογραφική εταιρεία.
2: Μπράβο Μαρίνα, μπράβο!
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Για πες μας τώρα, τι σχέση έχεις με τη φωτογραφία?
1: Ερασιτεχνικά όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι κάτι που μου αρέσει να κάνω. Φανταστείτε, έχω φτιάξει το βίντεο του γάμου μου μόνη μου. Έχω κάνει ένα τίδε. Ναι, διάφορα τέτοια. Ψηλασχολούμαι. Θα πάω καλά, αλλά δεν είμαι επαγγελματικό.
3: Τώρα που θα πάρεις
2: μετά
3: και
2: από
3: τη γνώση,
2: τα σεμινάρια θα κάνεις και το next day μόνη σου, παιδιά. Τι να λέμε τώρα.
3: Θα αυτοφωτογραφηθείς.
1: Να είστε καλά, να είστε
2: καλά. Καλή σου μέρα.
1: Να
2: είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. KISS 961. Παίζει.

0: Τσεσίν στα 36 λεπτά και μετά από τις 4 μαζί μας και σήμερα το απόγευμα η Προκάταρ Μουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Με τη βοήθεια των έμπειρων συνεργατών της η Προκάταρ Μουτάκης δημιουργεί το σπίτι των ονείρων σας χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά ανώτερης ποιότητας, μοναδικά για τα δεδομένα της Κρήτης. Στην κατασκευή της Προκάρ κατοικίας χρησιμοποιεί αποκλειστικά εμποτισμένη ξυλία, διασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Προκάταρ Μουτάκης σε δύο σημεία, στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μύρων, στο Ρέθυμνο στην Εφέσου 2 και στο 2810-545-551.
1: Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

25. Τέιμι Μπάλα και Loser εδώ. Θα σας πω ότι αυτή την εβδομάδα βρίσκεται στην θέση νούμερο 4 του ελληνικού Shazam. Έτσι φεύγουμε για μικρό break. Έρχεται το Parplay της εβδομάδας. Αντέλα και Nicole Kidman. Επιστρέφω αμέσως μετά με την κίνηση στους δρόμους και αυτές τις επιτυχίες.

0: Κις 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρε Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων 170 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου.
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις.
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
9: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
10: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
9: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
11: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
9: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
11: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
9: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
12: Όλες οι επιτυχίες με τη Μαρία Κοσμαδάκη. Kiss 961.
13: Και σε 961 νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Καλησπέρα στους οδηγούς. Πιο χαλαρά βλέπω τα πράγματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Εξακολουθεί να υπάρχει αρκετή κίνηση σε Γιώφυρο, Μαΐ Γιάννη, Χωστό και 62 Μαρτύρων. Κίνηση αρκετή βλέπω και στη Λεωφόρο Ικάρου. Λιγότερη όμως τα φανάρια της Καζατζίδη. Γενικά νομίζω ότι κάπως έχουν χαλαρώσει τα πράγματα. Καλησπέρα από όπου και αν ακούτε. Επιστρέφουμε στις επιτυχίες με την Κάρολ Τζι.

0: νικήσαμε 61 πίσω στο Νοέμβριο του 1993. Ήταν η Ace of Base, το τραγούδι The Sign. Έτσι φτάνουμε στις 5 ακριβώς. Έως και τις 6 θα είμαστε παρέα και σήμερα το απόγευμα. 6-9-70-8-8-8-9-61 για τα μηνύματα σας στο Viber. Και 28-10-255-9-61 για το τηλέφωνο του Kiss. Θα σας ζητήσω να καλέσετε σε λίγο για να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση Caveman με το Σωτήρι Καλυβάτζη το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Αστόρια. Λοιπόν, άλλος ένας διαγωνισμός ολοκληρώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή με μία ακόμα κλήρωση. Έγινε η κλήρωση για το Γνωρίζεις Κερδίζεις. Την έκαναν το πρωί ο Μιχάλης Οδωράκης και η Εβίτα Δημητριάδη στο Ντύρι Ντύρι Σόου. Νικήτριά μας ήταν η Μαριεύη και πάμε να θυμηθούμε τι έγινε στον αέρα του Kiss.
1: Μα μη μου πείτε.
2: Μα θα σου πούμε.
3: Συγχαρητήρια θα σου πούμε.
1: Ακούω και τώρα το έλεγα στην άδελφο. Αχ, τι καλό.
2: Συγχαρητήρια, είσαι η μεγάλη νικήτρια για αυτή την εβδομάδα.
3: Πολλά συγχαρητήρια.
1: Δεν το πιστεύω.
3: Μαριεύη, είσαι η μεγάλη νικήτρια.
2: Μαριεύη, πού είσαι τώρα, είσαι στη δουλειά.
1: Στη δουλειά και σας ακούμε την άδελφό μου και σας έλεγα τώρα. Έχουμε να κερδίσω.
3: Και χτυπάει το τηλέφωνο, παιδιά.
2: Και η ευχή σου έρχεται πραγματικότητα.
3: Λοιπόν, έχεις καταλάβει ότι έχεις πάρει και το αυτοκίνητο μαζί, δεν θα πάτε σκέτο.
2: Νομίζω ότι δίναμε και αυτοκίνητο και λέω τι έχεις.
3: Φαντάζεσαι να σου δώναμε και δώρο ένα αυτοκίνητο. Πάρε και ένα αυτοκίνητο να πάρει. Τι ωραία που θα ήταν.
2: Λοιπόν, Μαριεύη, πώς το σχεδιάζεις αυτό το ταξίδι?
1: Ναι, με τα παιδιά, το σύζυγο.
3: Πόσα άτομα είστε σύνολο, πόσα άτομα?
1: 4.
3: Λοιπόν, μείνε για λίγο στη γραμμή να σου πούμε λεπτομέρειες.
1: Ναι,
2: πάντα να είσαι τυχερή.
3: Τυχερή ευχόμαστε. Καλή σου μέρα.

0: Παίζουν δυνατά τις επιτυχίες. Ήταν η Miley Cyrus και ήρθε η ώρα να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση για τον Caveman. Εάν σου θυμίζει κάτι η συζήτηση, τι έχεις, τίποτα, τότε ήρθε η ώρα να πάρεις το άλλο σου μισό και να πας να δεις το Σωτήρη Καλυβάτη στο ρόλο του Caveman, έτσι για να λυθούν κάποιες απορίες. 2810-255-961 το τηλέφωνο του Kiss για να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για το Αστόρια το επόμενο Σάββατο 24 Οκτωβρίου.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
2: Διαγωνισμός τώρα στο Kiss 961. Κάλεσε 2810-255-961. Kiss.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
3: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Το όνομά σου?
3: Γιώργο με λένε.
0: Γιώργο, ποια θα πάρεις μαζί σου για να πας να δεις την παράσταση?
3: Φυσικά τη γυναίκα μου.
0: Τέλεια. Είμαι σίγουρη ότι θα λύσετε πολλά πράγματα, να το ξέρεις. Μείνε λίγο στη γραμμή σου για να κρατήσω τα στοιχεία, να περάσετε όμορφα.
3: Ωραία, ευχαριστώ.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες πριν από λίγο η Taylor Swift, η Δεϊσία και το Unstoppable. Για όλους εσάς που ψάχνετε τον ιδανικό χώρο εκδηλώσεων, κέντρο δεξιώσεων Ερώμηλος για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και συνέδριος και 1000 άτομα, υψηλή αισθητική, πλούσιο φαγητό, άψογο σέρβις και άψογη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιώσεων Ερώμηλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων και στο 2810-26-25-22.
1: Ο KISS 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον KISS 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Νούμερο 10.

0: Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας των Kiss 969. Bad Bunny, Nueva Yola, ακούσαμε στην θέση νούμερο 10 από την 8η θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Hugel και Soldo, Jamaican Bam Bam, λίγο πιο ψηλά στην θέση νούμερο 9 από την 10η θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Milky και David Guetta, Just the Way You Are, είναι το τραγούδι που δεν θα ακούσουμε σήμερα. Ενώ στην θέση νούμερο 7 έρχεται new entry.
1: Νούμερο 8.

0: Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Στην θέση νούμερο 8 ακούσαμε του Stember City και το τραγούδι Self-Aware έκανε new entry την προηγούμενη εβδομάδα στην θέση νούμερο 9. Σήμερα μία θέση πιο ψηλά. Και στην θέση νούμερο 7 ένα τραγούδι που ακούμε σήμερα, Κατσάι και Animal. Το καλωσορίζουμε στα 10 καλύτερα και θέλω πολύ να δω που θα βρίσκεται την επόμενη εβδομάδα. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί που θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά, εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις 3 επόμενες επιτυχίες.
1: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις, δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
3: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
0: Και σε 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Παρέα ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας και στην θέση νούμερο 6 έρχεται ο Teddy Swims.
4: Νούμερο 6.

0: Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας των Kiss 961. Σακίρα, Burna Boy και Die Die. Μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα στην θέση νούμερο 5. Σταθερά για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην 6η θέση, ο Teddy Swims με το υπέροχο Mr. Know It All. Φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

δυνατούς ρυθμούς, ο Νότρου 54 Ultra και Talk to You, ένα τραγούδι το οποίο βρίσκεται εδώ και αρκετές εβδομάδες στα 10 καλύτερα τραγούδια του Kiss 961, λίγο πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα, μόλις μία θέση, σήμερα στην θέση νούμερο 4. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με Rewind και τα τρία καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.

0: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρου Σικάρου 41, τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
1: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
1: Πω! Τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη?
0: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
0: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
3: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο. 2810-545-551.
0: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
4: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
5: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
1: Μα είναι βραδιά bowling.
5: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
0: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
7: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
8: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Παρέα ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πλησιάζουμε στην κορυφή. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για ένα γρήγορο rewind. Πάμε να θυμηθούμε τα τραγούδια που μεταδόθηκαν έως τώρα στο σημερινό Top 10.
9: Νούμερο 10.

νούμερο 7. Νούμερο 6.

0: Πλησιάζουμε στην κορυφή, στην θέση νούμερο 3 για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Huge Limel Angel, Ultra Nate και Moving to the Sun. DJ Goja και Jason Derulo μαζί με Melody και Michiko. Να μια μεγάλη αλλαγή στο σημερινό Top 10. Το τραγούδι που μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόταν στην κορυφή έπεσε στη δεύτερη θέση και πάμε να ακούσουμε ποιο πήρε τη θέση του.
1: Και τώρα το νούμερο 1.

0: πέντε εβδομάδες, πέντε συνεχόμενες εβδομάδες. Λίγο αργότερα DJ Goja και Michiko πήρε τη θέση του, μα για δύο εβδομάδες όμως το τραγούδι επέστρεψε. Daddy Take Me There, αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας. Ακούσατε τα 10 καλύτερα, εύχομαι να σας άρεσαν. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν ταπτικά Αντωνακάκη. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή εδώ στον αέρα του Kiss 961 με ένα ακόμα Global Top 10.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης, η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη, συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen. Get ready. Let's go.
4: Kiss 961.
5: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Coming.

0: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις.
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
1: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
6: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
1: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
7: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
1: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
7: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
8: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες
1: και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε σκούπες που θα σαρώσουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σκούπα Miele 890 βατ μόνο 179 ευρώ. Σκούπα ρομπότ Xiaomi για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 149 ευρώ. Επαναφορτιζόμενη σκούπα Stick Hoover 22 βολτ μόνο 89 ευρώ. Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε ηλεκτρικές σκούπες. Σκούπες Stick και σκούπες ρομπότ στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε φρούτα και λαχανικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Miele, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Miele παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις, δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Miele. Για πάντα Miele.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
4: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι. Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
7: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
8: Μα είναι βραδιά bowling.
7: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
8: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
8: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
10: Και τώρα.
11: Και τώρα.
10: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss

0: Kiss. Ώρα να αλλάξεις τον τρόπο που σκουπίζεις. Στην Πιτσουλάκη Στρομπογιαννάκης η Miele ξαναγράφει τους κανόνες στο καθάρισμα. Αν θέλεις απόλυτη υγιεινή, η Miele Guard καθαρίζει το σπίτι και αφήνει τον αέρα πιο καθαρό από όσο τον βρήκε. Αν θέλεις να πεις αντίο στις τρίχες, η Miele Cat & Dog καθαρίζει σε βάθος και εξαφανίζει κάθε ίχνος από τα αγαπημένα σου κατοικίδια. Αν θέλεις σκούπισμα και σφουγγάρισμα, η νέα ασύρματη Triflex Aqua προσφέρει βαθύ και σχολαστικό καθαρισμό με ένα πέρασμα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σου, στα καταστήματά μας υπάρχει μια Miele φτιαγμένη για σένα. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
2: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
0: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
4: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
4: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
4: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλκαρνασός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
5: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
5: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
6: Listen. Get ready. Let's go.
5: Kiss, Kiss 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

λεπτά. Νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε σκούπες που θα σαρώσουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σκούπα Miele 890 βατ μόνο 179 ευρώ. Σκούπα ρομπότ Xiaomi για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 149 ευρώ. Επαναφορτιζόμενη σκούπα Stick Hoover 22 βολτ μόνο 89 ευρώ. Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε ηλεκτρικές σκούπες. Σκούπες Stick και σκούπες ρομπότ στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας. Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρου Σικάρου 41, τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι. Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
5: The

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Keys απλά δεν παίζεται.
2: Listen.
3: Get ready. Let's go.
0: Keys 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Kiss 961.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.
2: Hey, so let's go.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 7. Νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.